ήταν για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον Αϊζέν. Σε τέσσι τε κέσκουστε ετ βέλβαλ ισούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τε και τόλιζε τέτερα.